0: Και σαν λέω του γιάννου μου, νιώ μου γιάννου μου, να τέλει μαζί.
1: Κέρι! Και μου τσίμα χάνκα μου γάκα, ένα ο παπάλα, ο χέρα ούτα μου του.
0: Άγι χρήνα, είναι λέω, άγι χρήνα και μου λάτα χάχα.
1: Κόρι! Ιάρε χάρα, αφού μάνα ούτε τάτα, λεβάλε μου.
0: Έτσι πάσα ο μέσα σου που έχω γράψει με χωρί. Κύριε κύριε, να δεν πω άρχε, έκανε με να βασκάνε να πέρα εγώ. Και σε πάρε βάλε, χάχα, έλεγα δουλειά, χάι. Και σε πάρε χάνε.
1: Ενε, ουνόλο έτσαν, χάχα.
0: Αν το είναι μετά, και χέτα και τα λόγω μου.
1: Ε, και, ουνόλο μου χαλήμα.
0: Πέρα με τα κυβάτα, όμως, να δεν πω να δε. Δεν θα πω άνοιγα να μιλά. Ένα λόγο θα σας ακούω.
1: Κάνε το να μου τούσε. Ένα φέρνε με ουτρίγε.
0: Άμα ουγκά. Χάτι τούα και μωρέ με την πατσαγέ. Που με έτσι ο αντεπέτα. Ουμ πατσαγέ.
1: Έναν τάτε. Τάτε. Λι χάντσβολ.
0: Hey.
1: Φουί.
0: Έλα μου να καταγόρα. Ντατέ μου γουλού τα βιέθεσα.
1: Ε.
0: Αντζούλια γέρω να χωρί. Τι είδε μόνο. Άντζε μόνο να πήγα γουέ, να τι μου γέρετε με. Και τώρα άω χεινέ ο γοσάς θα μου πει μιλέν τα όσο γουλού άνα. Και καλά έχω διαχώ.
1: Βονά,
0: έια. Τώρα έρχεται και πάει τίποτα από ένα λίγα μαχαίτι και δεν λένε ξέρεις.
1: Πού!
0: Πάμε να καφάς ένα λίγα μαχαίτι δεν λένε.
1: Ε!
0: Μου να καφάς είμαι και μου φάκω στην κόση του κόση του κόση.
1: Λε μου ούτε άλλη σώσετα, ε, βάβα. Ε, άμα να καμώ, νου και άτσιμα ο κλειό κόση, άμα καφάς άλλο. Και άτσιμα μου να κακιό και έτσι αγώ, μάτσε πάνε χλίσε με το βέλο τσιμα ο μακέν. Ει.
0: Βάλε. Γιατί όλα τα ένα που για σε κέντρισα αβάλει για λεπτή που σήξη, μόλι και δεν τι.
1: Λίπη λόλε μα του έγκεν τα τέσσε ξέρω σήξη άλλη σωβή τι.
0: Βέλε και σαν λέτε δί μου τσάλε μου. Τέχει σαβατό μου βολέ να κάνει πιζό, σαν βαλή.
1: Ε,
0: ε, ε. Κύριε,
1: να ο φίλε.
0: Ε, βάλε. Τα τε... Κάβο. Μπράβο.
1: Για μου πούσα.
0: Τα τε ο... Αλκραμπού ατσάτα.
1: Τα τε γαρμπούκα.
0: Ε.
1: Ουε τσάβα.
0: Λέει ένα και μπορεί να καμάνταν και εκεί σε καμό. Ο
1: καί, ο καί, ο ικίσα καί βάλε, μας τσούκουλε.
0: Θα μας τσούκουλε.
1: Ο ιατέιν.
0: Α, αγγέ με πέρα μου.
1: Χέλε, κάτσου αμουνά κακαγά, έπου μουνά κανά μου ούκου αγωνά ούγουια καί.
0: Α, αμουνά κα. Γιατί ο βάλα και εκεί σε πλάι. Και μου χαλεμένε και σε καμάς τσούκουλε.
1: Ωω.
0: Πετάτε.
1: Λότο μωράω, λότο μωράω, μωράκα.
0: Μωράκα.
1: Να κοϊά δουμέλα, μωράκα. Ον σε πίσα μάν, χάκι ενζέ δι πόσο, χά ον πουράν λατζέ. Ήρεν και φέβεν μπακάν τραβόνα ζουαλί. Χετσιμε χουέτσα, γιάγονα μπαμπούς.

0: Ντζιμέλε.
1: Ναι, αλλά όχι Μαλτούκα.
0: Χωτσό με.
1: Κοπέλα Βακουριμπό, όχι. Αφού δεν είναι άλλο σου. Τι του λέει το όχι. Πάω που γελάμε να λατέν, δεν πάω που γελάμε πάνε τίπα τάμα.
0: Ε, αμέ.
1: Αχούλου και κουπέλα, με μαγκάρεν λόγω κόδι.
0: Ε.
1: Με μαμόλα γιτσάου, με μαγκάβησε μοχόλο δέλα. Με μαπασά μαλεύου. Πάνα καώ θέλα πάω και πάω κουπέλα και μαγουέλη. Κουπέλα λέμε με μακοπέλα. Με μα κοπάνω, κοπάνω, να μάγα καλή μουένα. Κι όν χούν μανκάρεν λόγω του, δικά μου να κάχα μάγα καλή και άλλη γουάν.
0: Κι όλε που χαμγά του έβακα στο χωνολόφαλα χωτσό χαϊάτη.
1: Ναι.
0: Τανκιμέ.